0: άμα αδελαντρώ τι αν πω.
1: Όποιος εντένω στάσου αν αγεώδε κομπλέτο καντέλα.
2: Radio Tiempo.
1: Yo, Gangsta.